Γιανακάπλανη ερε Νιάτη μαγί ερε Σουλουέ Ε σουλουέ Νιάτη μαγί ερε Όχι και σουλουέ να μια ρόμπα.